ύστερα ήταν Μήντας έστι άνιο ύστερα ήταν Μην το λέπκες άνιο ύστερα ήταν Μην τφού ο χέγεται Μην το τσέντας είδε ιστορία Έλιον ο Σερ Βονούν ως παρέλο ποτέρτσε Ως θύσο ως μπόδο κοκόνιο Βονούν Ich verliebe